Κουέλα σαν τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Yo, nuk quhet. Do ta i dhe një. Plazh, u vendos. Do shkojmë në plazh. Club FM. Kap e verën.